Χίμσα, δισπένσα φαμιλία, ούτ μαξι δισπένσα σα χούλτσιν αχέχ, ούλα του μίλινε και στα γλάτσα κακουέ, ούτ λόξι χουνίλε να καγελάκ και πού σε λάχουν καπάν. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χόπ, τσαλέν λούνε στο δομίνγκο, ουασιακλίπ χονάλ, αρήν χικ είναι τσαχλόκλα του μίλινε και στα γλάτσα.